0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
1: Πολύ μπροστά.
2: Είναι φανταστικός.
0: Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.

0: πεντακάθαρα. Boss. Ξεκάθαρα. Κάνεις τα πάντα, boss and dry. Και όλα με ένα try. Like a boss. Δουλεύουν like a boss. Πλυντήρια και στεγνοτήρια ρούχων Boss. Ποιότητα φτιαγμένη να διαρκεί. Από την Boss.
1: Μάθε περισσότερα στην ηλεκτρονέτ Vita Kappa Καζάνα. Θα τα βρεις όλα με μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές. Ηλεκτρονέτ Vita Kappa Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.

Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Άριστα και στο Τζάμπο στην Οίκαια, στο εμπορικό πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισοτιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
9: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Λάρισα, η Ρόμ Πολυτεχνείου 124.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει. All your favorites in one place.

Σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Τίποτα να σε ενοχλεί.
1: Μάθε περισσότερα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής. Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Παίρνεις ένα και άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Beach Life in the Desert. Μερζούγκα. Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένει κάτι διαφορετικό. Ραντεβού για βουτιές, καφέ, snacks, κοκτέιλ, μουσική, events και τα πιο καθηλωτικά ηλιοβασιλέματα. Με έκφραση μοναδικότητας και αίσθηση από το Μαρόκο. Μερζούκα. Μερζούκα. Στα βραχάκια Βελίκας. Beach Life in the Desert.
3: Άφησε πίσω τα συνηθισμένα ταξίδια.
4: Ζήσε την εμπειρία.
3: Το Explore Van σε πάει πιο μακριά από το χάρτη.
4: Ισλανδία.
3: Νορβηγία.
4: Περού.
3: Χιλή.
4: Παταγωνία.
3: Τανζανία,
4: Ζανζιβάρι,
3: Βιετνάμ,
4: Ιαπωνία,
3: Route 66.
4: Αυθεντικά road trips και όχι μόνο για μικρά παρείστικα γκρουπάκια ή solo travelers.
3: Ανθρώπινες σχέσεις που γεννιούνται στο δρόμο.
4: Κάνε την κράτησή σου σήμερα στο 6940 50 3564
3: ή επισκέψου το www.explorevan.gr.
4: Explore Van. Ταξίδια που γίνονται ιστορίες ζωής.
5: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και ασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
6: All your favorites in one place.

Αυτό το καλοκαίρι συναντήστε τις επιτυχίες εδώ. 95,7. Λάρισα DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: στο ανανεωμένο Αριστούχο ή jumbo.gr. Άριστα και στο Τζάμπο στην Ίκαια, στο εμπορικό πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
2: Ρε, εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 x 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: ΠΑΕΑ ΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
8: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
7: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
8: Για τη δυσινή τη φανέλα.
7: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
8: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
7: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
8: Πάρε θέση.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
10: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
11: All your favorites in one place. Upside down. Boy, turn me. 95.7 Radio DJ. Today's hit music.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει. All your favorites in one place.

0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
1: Πολύ μπροστά.
0: Είναι φανταστικός. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.

0: τράπεζα κάθαρα. Boss. Ξεκάθαρα. Κάνεις τα πάντα, boss and dry. Και όλα με ένα try. Like a boss. Δουλεύουν like a boss. Πλυντήρια και στεχνοτήρια ρούχων Boss. Ποιότητα φτιαγμένη να διαρκεί. Από την Boss.
1: Μάθε περισσότερα στην ηλεκτρονέτ Β' Κάπα Καζάνα. Θα τα βρεις όλα με μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές. Ηλεκτρονέτ Β' Κάπα Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Coca-Cola εξάδα κουτί σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,99. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα.
4: Άφησε πίσω τα συνηθισμένα ταξίδια.
5: Ζήσε την εμπειρία.
4: Το Explore Van σε πάει πιο μακριά από το χάρτη.
5: Ισλανδία,
4: Νορβηγία,
5: Περού,
4: Χιλή,
5: Παταγωνία,
4: Τανζανία,
5: Ζανζιβάρι,
4: Βιετνάμ,
5: Ιαπωνία,
4: Route 66.
5: Αυθεντικά road trips και όχι μόνο για μικρά παρείστικα γκρουπάκια ή solo travelers.
4: Ανθρώπινες σχέσεις που γεννιούνται στο δρόμο.
5: Κάνε την κράτησή σου σήμερα στο 6940 503564,
4: ή επισκέψου το www.explorevan.gr.
5: Explore Van. Ταξίδια που γίνονται ιστορίες ζωής.
6: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
8: ΠΑΕΑ ΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
9: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
8: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
9: Για τη βυσσινή τη φανέλα.
8: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
9: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
8: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
9: Πάρε θέση.
10: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
11: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
12: Πώς τολμά?
11: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
12: Αυτό είναι πρόκληση.
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Λάρισα, η Ρόμ Πολυτεχνείου 124.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Barista's Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
16: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. All your favorites in one place.
17: Radio DJ. Today's hit music.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
1: Το καλύτερο για το τέλος.
0: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
2: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
3: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 x 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: ΠΑΕΑ ΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
7: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
6: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
7: Για τη δυσινή τη φανέλα.
6: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
7: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
6: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
7: Πάρε θέση.
8: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.
9: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι
10: το phonehouse.com.gr.
9: Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή. All your favorites in one place.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

0: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
0: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
2: Άφησε πίσω τα συνηθισμένα ταξίδια.
3: Ζήσε την εμπειρία.
2: Το Explore Van σε πάει πιο μακριά από το χάρτη.
3: Ισλανδία,
2: Νορβηγία,
3: Περού,
2: Χιλή,
3: Παταγωνία,
2: Τανζανία,
3: Ζανζιβάρι,
2: Βιετνάμ,
3: Ιαπωνία,
2: Route 66.
3: Αυθεντικά road trips και όχι μόνο για μικρά παρείστικα γκρουπάκια ή solo travelers.
2: Ανθρώπινες σχέσεις που γεννιούνται στο δρόμο.
3: Κάνε την κράτησή σου σήμερα στο 6940 50 3564
2: ή επισκέψου το www.explorevan.gr.
3: Explore Van. Ταξίδια που γίνονται ιστορίες ζωής.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
9: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Λάρισα, η ΡΟΜ Πολυτεχνείου 124.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 400 γραμμάρια, 26% φθηνότερα, 4,19. Και επιτραπέζιο νερό, 12 επί 500ml, 26% φθηνότερα, 1,09 €. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Έχει σχέδια για σήμερα?
14: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
13: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brands.
14: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
13: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
14: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
13: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
14: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
13: Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
15: All your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

0: Καράκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
3: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
4: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στη Μυρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
3: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
5: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
9: ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
10: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
9: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένοι την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
10: Για τη δυσινή τη φανέλα.
9: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
10: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
9: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
10: Πάρε θέση.
11: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ Σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ Σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.
12: All your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

Φίζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Τίποτα να σε ενοχλεί.
1: Μάθε περισσότερα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής. Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Παίρνεις ένα και άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Άφησε πίσω τα συνηθισμένα ταξίδια.
4: Ζήσε την εμπειρία.
3: Το Explore Van σε πάει πιο μακριά από το χάρτη.
4: Ισλανδία,
3: Νορβηγία,
4: Περού,
3: Χιλή,
4: Παταγωνία,
3: Τανζανία,
4: Ζανζιβάρι,
3: Βιετνάμ,
4: Ιαπωνία,
3: Route 66.
4: Αυθεντικά road trips και όχι μόνο για μικρά παρείστικα γκρουπάκια ή solo travelers.
3: Ανθρώπινες σχέσεις που γεννιούνται στο δρόμο.
4: Κάνε την κράτησή σου σήμερα στο 6940 503564
3: ή επισκέψου το www.explorevan.com.
4: Explore Van. Ταξίδια που γίνονται ιστορίες ζωής.
5: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
6: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Λάρισα, η Ρόμ Πολυτεχνείου 124.
9: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-49-2854.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
11: ΠΑΕΑ ΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
12: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
11: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
12: Για τη δυσινή τη φανέλα.
11: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
12: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
11: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
12: Πάρε θέση.
13: Τι θα φάμε σήμερα?
14: Μαμάκας.
13: Φαγητό της μαμάς.
14: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
13: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
14: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
13: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
14: Και με delivery στο 2410-2591-90 ή στο WhatsApp 6983-64-1439.
13: Μαμάκα Σίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
15: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι.
0: Στο συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410-592032 και έφυγες. All your favorites in one place.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
1: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
1: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
1: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα. All your favorites in one place.

0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
1: Πολύ μπροστά.
0: Είναι φανταστικός. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.

0: πεντακάθαρα. Boss. Ξεκάθαρα. Κάνεις τα πάντα, boss and dry. Και όλα με ένα try. Like a boss. Δουλεύουν like a boss. Πλυντήρια και στεχνοτήρια ρούχων Boss. Ποιότητα φτιαγμένη να διαρκεί από την Boss.
1: Μάθε περισσότερα στην ηλεκτρονέτ Vita Kappa Καζάνα. Θα τα βρεις όλα με μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές. Ηλεκτρονέτ Vita Kappa Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρόνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στη τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
10: ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
11: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
10: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένοι την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
11: Για τη δυσινή τη φανέλα.
10: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
11: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
10: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
11: Πάρε θέση.
12: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένη. Μένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.
13: All your favorites in one place. Upside down. 95.7 Radio DJ. Today's hit music.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Ο Μάγος του Oz, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Κυριακή 30 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ, στη Λάρισα. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Καλτσάς και στο more.com.
3: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
4: All your favorites in one place.

0: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Coca-Cola εξάδα κουτί σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,99. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
7: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
8: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Λάρισα, η Ρόμ Πολυτεχνείου 124.
11: ΠΑΕΑ ΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
12: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
11: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένοι την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
12: Για τη Βυσσινή τη φανέλα.
11: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
12: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
11: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
12: Πάρε θέση.
13: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-492854.
14: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
15: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
14: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
15: Τι είναι η ταρταρούγα?
14: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
15: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
14: Γιατί?
15: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
14: Εσύ που τα είδες?
15: Εγώ όλα τα βλέπω.
14: Αν δεν το βλέπω?
15: Τελικά, τι είναι ταρταρούγα?
14: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός Μαρία Καραπαλίση.
16: All your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

0: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
0: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έχει σχέδια για σήμερα?
3: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
2: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
3: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
2: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
3: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
2: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
3: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
2: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Barista's Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
11: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. All your favorites in one place.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Κυριακή 30 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ, στη Λάρισα. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Καλτσάς και στο more.com.
3: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις. All your favorites in one place.

Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.

0: τίποτα να σε ενοχλεί.
1: Μάθε περισσότερα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής. Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Παίρνεις ένα και άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: ΠΑΕΑΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
8: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
7: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
8: Για τη δυσινή τη φανέλα.
7: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
8: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
7: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
8: Πάρε θέση.
9: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-492854.
5: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Κυριακή 30 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8, στο Κυποθέατρο Αλκαζάρ, στη Λάρισα. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Καλτσάς και στο more.com.
10: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
11: All your favorites in one place.
12: Upside down, boy, turn me. 95.7 Radio DJ. Today's hit music.

Αυτό το καλοκαίρι συναντήστε τις επιτυχίες εδώ. 95,7 Λάρισα DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
1: Το καλύτερο για το τέλος.
0: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
2: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
3: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: ΠΑΕΑ ΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
6: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
5: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
6: Για τη βυσσινή τη φανέλα.
5: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
6: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
5: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
6: Πάρε θέση.
7: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Κυριακή 30 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ, στη Λάρισα. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Καλτσάς και στο more.com.
8: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
10: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα. Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
11: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410-592032 και έφυγες.
12: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
13: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
12: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
13: Τι είναι η ταρταρούγα?
12: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
13: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
12: Γιατί?
13: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
12: Εσύ που τα είδες?
13: Εγώ όλα τα βλέπω.
12: Αν δεν το βλέπω.
13: Τελικά, τι είναι η ταρταρούγα?
12: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός, Μαρία Καραπαλίση.
14: All your favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music.

0: όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
1: Πολύ μπροστά.
0: Είναι φανταστικό. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.

0: Μάθε περισσότερα στην ηλεκτρονέτ Vita Kappa Καζάνα. Θα τα βρεις όλα με μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές. Ηλεκτρονέτ Vita Kappa Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
2: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
1: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
3: Άφησε πίσω τα συνηθισμένα ταξίδια.
4: Ζήσε την εμπειρία.
3: Το Explore Van σε πάει πιο μακριά από το χάρτη.
4: Ισλανδία,
3: Νορβηγία,
4: Περού,
3: Χιλή,
4: Παταγωνία,
3: Τανζανία,
4: Ζανζιβάρι,
3: Βιετνάμ,
4: Ιαπωνία,
3: Route 66.
4: Αυθεντικά road trips και όχι μόνο για μικρά παρείστικα γκρουπάκια ή solo travelers.
3: Ανθρώπινες σχέσεις που γεννιούνται στο δρόμο.
4: Κάνε την κράτησή σου σήμερα στο 6940 503564
3: ή επισκέψου το www.explorevan.com.
4: Explore Van. Ταξίδια που γίνονται ιστορίες ζωής.
5: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Κυριακή 30 Αυγούστου για μία μόνο παράσταση στις 8 στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ στη Λάρισα. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Καλτσάς και στο more.com.
6: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνει.
7: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
8: All your favorites in one place.

0: ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
1: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
0: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένοι την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
1: Για τη δυσινή τη φανέλα.
0: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
1: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
0: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
1: Πάρε θέση.
2: All your favorites in one place.

0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ 95,7. Λάρισα DJ.
1: Πολύ μπροστά.
0: Είναι φανταστικός. Η απόλυτη επιλογή σας για το καλοκαίρι.

favorites in one place. Radio DJ. Today's hit music. Talk about.